ίσα δίνετες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι δύο, πιο πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει

και φίλε, στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Μια πταγωμένη σπίθα στείλε, να σου την κάνω πυρκαγιά, κι αν δεν καεί.